0: άλλο. Έβαλε και λαλό.
1: Κάνε να κουμαφτάρεις.
0: Ευχαριστώ. Δεν κνήσε την ώρα αυτή μου.
1: Σίτακ. Ούτε απτάρεις νου, στα χέρι κον σίτακ.
0: Να κάνω λίγο.